0: Κι ωραία.
1: Κι ώρα.
0: Να η μαϊράκι το μάτι εφερεκάει. Μακιά το κούτσι, μάκο η φακαταρεάκι. Ε, είναι. Μα τι κούτσι ρονέκο η άφηνα.
2: Κι ωραία. Παραμακιά το μάτι.